του Janis Astiafiu. Αν η σχολή δεν πατκούν χατό χρόσιρ και άλμα πρόπια. Ο βέντα ήταν σε ένας πέσσον ώρας με να ούνε εξγούρ μου σφόρτσι. Ας φρόδου μπονζού ας αλ βίκεντ ο ροκόλ. Λόγκ βίκεντ αλ χαφνα μέντα. Περες να ρίτνε η αφέστα αλ και μερουδούν εφτά κρου κόρ βδόκο αλ αλ ισόρτα ο αδέπ ο αδέιν. Ιάχτ μου άλμα τούλ δεν λόγκ βίκεντ και άτσα δεν απρέτσα ο ροκόλ. Αλ ισμίς άτσα φάσιν με τέταρα χαφνα νίστη κου έδινε γαουδού. U inti kollok titħola xorri, ġviri ta' jeb niftakru naqra f'daw in-nies li forsi matul il-weekend u anki waqt il-long weekends jibqgħu għaddejjin xorta waħda bir-rutina tax-xogħol, ħelu kbira lilek b'mod partikolari. Però is-sif filgħodu inti x'best bek tagħmel għal dan il-weekend ukoll ibgħat li naqra fuq WhatsApp 99 0897 u ħalli fidi biex insemmik ħeqmela għal dal-Whatsapp.